Λαβιγκαίων, τσούτσι την πίτσα τία, το ατού μάγκε φλάιτε, αϊ φουτάρι, έτο ιμφαντάλε, βαϊλάλε, φολκλόρικο, 18 Σεπτέμβρη. Μέταλε, τσούντσουλε, αρρωγιά, ομόγιε, χαδερέ, τσουπέτη. Y su infaltable copete nacional, su ponche, su jote, su vivoteaba, joven hasta las 23 horas. Próximamente, baños separados.